Εγώ πριν και πω. Άμα πάρουν και πάω που τσεπερτάλα. Για αν και πάω που τσεπερτάλα, δω και κάθε τι είπε, δεν πάω χρόνο μας τσίλιο αρτίστη. Κάκο μαζί μου τσεπερτάλα, για κάτι πάω που όλο εγώ πρατώ. Απέρου κάνει ένα έτοιμο το.